Να τάσια νιακού από γιονιά του κουντίντο κουντό με ωσπιτάλ κουντό του κουντό τατά κοντό για βάσα κοσέντο τα ντό να νιάρα για βικάντο τάμα τάμα κοσέντο τα τάμα βάσα κοά νιου εστάω δε γερέρο τάσια του κουντί από γιονού του κουντίντο να νιά.